0: Ποιος γράφει
1: Άρη, κότσε.
0: Πάθος.
1: Κότσε, ρε, πιάν. Κότσε. Κότσε! Κότσε! Άιρε! Άιρε! Σοβέτκι! Ρόπκι! Ρόπα!